0: Νίκη ο Αποσχανάμπα, Σύριος Δηγύπα, Τσαντάπης Αγίν Τσαριάντας, Αρτρίτης, Αρτρώσεις, Ζεωματίσμο, Οστεοπορώσεις, Ιμμούνι Προτεστόρ, Καριάνταχ, Καϊ Προδούκτου Νατουράλο, Τσαϊουάνκα Μεγορονάμπα, Πίζη Τι Αμπουλιάπη, Ιανάπεν Νάμπα, Κάνσερο Βεϊμάντα, Σίδα, Κονοζέας, Σινουσίτης, Μιγράνια, Γκαστρίτης, Διαβέτες, Πρόστατα, Νέρβιος, Τουβερκουλώσεις, Πουλμόνες, Άσμα, Μπακτήριες, Όγκος, Παράσιτος, Ερίδας, Ούλσερας Βαρικόσας, Πάρκινσον, Επιλέψια, Psoriasis, herpes, zoster, embolia, chanta, huasco, namanta y más.
1: Centro Natural Salud y Vida, Caicochabamba, Yactapi, Cachan, calle Guayaramarín, número 720, casi esquina, Avenida República. Parada Tiraki, Laditumpi, Centro Médico San Carlos Chimpitampi. Oahiari, Celularman, 7117-0766. Centro Natural Salud y Vida, Suyarizazunki, Médicos Naturistas, Reinaldo y